0: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκίνη. Ράδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.

μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

ξεκινά με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.

Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.

Έλα κοντά, μη κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκότεινα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
2: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

0: Άνοιξε το φως.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: 105,5.
0: Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5 μαζί. Περνάμε καλά.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: 105,5.
0: Και το καλοκαίρι που
1: ακούγεται πολύ.
0: Ακούγεται πολύ.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Ντάβιντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Έως την Παρασκευή αναμένεται μία μεταγραφή και λογικά και η ανανέωση του Γιώβιτς στην πρωταθλήτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου.

0: Κοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία Τεντών, Σιαπλαούρας.
1: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
2: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
3: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914, ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948, τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956, η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957, εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966, εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972, εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25.

0: ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Αγή Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100.

0: θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
1: Μεγαμάρτ.
2: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIG, CEMIG, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
10: Λευκίνη 105,5.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
5: Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

φθηνότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρη.

0: για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, θρασίβουλος κουρής. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: στο ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Τόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.
7: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
9: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
10: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
13: Στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
1: μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σούμπεϊς. Κουσπάδες Λευκύμης.
14: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
15: Κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
16: Λευκύμη 105,5.
17: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
18: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Να, φίλες και φίλοι, το «Σου έχω νέα» που φτάσαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. 30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με το «Σου έχω νέα» αυτής της τελευταίας μέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που πανηγυρικά ουσιαστικά κλείνει και την έναρξη της αυλαίας της πρώτης έτσι περίοδου του καλοκαιριού. Καλώς ήταν ο Ιούλιος, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έτσι συσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Να πούμε βεβαίως ότι φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει ακραίες καιρικές συνθήκες, θα έχει και καύσωνες, θα έχει και τροπικό κλίμα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Καλά μας πήγε ο Ιούνιος, για να δούμε πώς θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τη συνοδεία λοιπόν της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπους που συναντάμε πάρα πολύ τα καλοκαίρια στη ζωή μας. Έτσι με χιουμοριστική διάθεση για να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω, καθώς το καλοκαίρι μπαίνει και μας κρατάει όλους σε μια ψυχολογική εγρήγορση για τις διακοπές που κάποιοι περιμένουμε να έρθουν. Κάποιοι όχι, σημασία όμως έχει ότι μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι και για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκύμη. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτό.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπων σήμερα που δεν πάνε απλά διακοπές. Είναι οι περίφημοι, όπως τους λένε, διακοπούχοι. Θα πάνε διακοπές, θα το δείξουν παντού, στα social media, θα φύγουν για πολλές ημέρες, θα καμιλούν για αυτές τις διακοπές τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς στο γραφείο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να δείξουν ότι όπου σταθούν και όπου βρεθούν θέλουν να πείσουν ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί που πάνε και πάντα βρίσκονται στο ιδανικό σημείο με την ιδανική παρέα και διασκεδάζουν απίστευτα, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το κάνουν όλο αυτό. Είναι λοιπόν 8 τύποι ανθρώπων που είναι πάντα στο επίκεντρο το καλοκαίρι, που υπερασπίζονται τη δική τους τελειότητα, που την έχουν μέσα στο μυαλό τους και είναι αυτοί που καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε να πάμε διακοπές μαζί τους, γιατί δεν θα περάσουμε και πολύ καλά.

0: Πάμε λοιπόν να εντρυφήσουμε στους καλοκαιρινούς τύπους και να μιλήσουμε για αυτούς. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για τους βετεράνους που πάνε διακοπές στα ίδια μέρη συνεχώς, γιατί τα ξέρουν όσο κανένας. Λοιπόν, είναι αυτοί που μπορούν να πάνε στα ίδια νησιά ακριβώς, ίδιο νησί κάθε χρονιά, γιατί ξέρουν τον μπάρμαν, γιατί ξέρουν το δωμάτιο, γιατί ξέρουν το ξενοδοχείο, γιατί ξέρουν τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει εκεί. Και εντάξει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επαναλαμβάνουν κάθε καλοκαίρι τις ίδιες ακριβώς διακοπές στα ίδια μέρη και πιστεύουν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Μην πάτε μαζί τους, γιατί επειδή είναι οι τύπου ξερόλες, θα έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα στα δικά τους κομμένα και ραμμένα μέτρα και εσείς δεν θα περάσετε καθόλου καλά δίπλα τους.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες?
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν...

0: σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4. Μπουκιάκες ή Χώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Μείνε εδώ. Μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Ντάβιντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Έως την Παρασκευή αναμένεται μία μεταγραφή και λογικά και η ανανέωση του Γιώβιτς στην πρωταθλήτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
8: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

Πάμε σε έναν άλλον τύπο που πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι, είναι ο Instagrammer, αυτός που ποιες διακοπές δηλαδή, δεν απολαμβάνει τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, για μία selfie ζουν, είτε ποζάρουν δίπλα σε πίτσα, είτε με φόντο το μοναστήρι στο νησί. Το θέμα είναι να αποδείξουν πως είναι καταδικασμένα όμορφοι και πως η ομορφιά του τοπίου είναι μια τυχαιότητα δίπλα στο πλάνο της φωτογραφίας τους, οπότε αυτοί είναι οι καλύτεροι και με αυτούς δεν πρόκειται να περάσετε καλά, γιατί έχουν τόσο ναρκισσιστική διάθεση κατά τη διάρκεια των διακοπών που πραγματικά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αφήστε τους λίγο στην άκρη και περάστε τις διακοπές με ανθρώπους που ξέρουν να εκτιμούν τη ζωή, το αληθινό και όχι οτιδήποτε αποτυπώνεται μέσα στο κινητό. Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: για τύπους έτσι ανθρώπων που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις διακοπές μας. Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Τρίτη, 30η μέρα του Ιουνίου, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και πάμε στους εξερευνητές, έτσι τους έχουν ονομάσει, όσοι ασχολούνται με αυτό το κοινωνικό θέμα που λέγεται άνθρωποι με τους οποίους θα κάνεις διακοπές αυτό το καλοκαίρι και είναι πολύ σοβαρό. Οι εξερευνητές λοιπόν στις διακοπές είναι αυτοί που δεν θα τις περάσεις εσύ έτσι όπως τις θέλεις στις διακοπές, θα τις περάσεις έτσι όπως τις θέλουν αυτοί. Με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί, στο χωριό, οπουδήποτε και να κάνουν διακοπές, θα σας ζαλίσουν με τις ανακαλύψεις τους, με τις μυστικές παραλίες που μόνο αυτοί βλέπουν, με τις τηγανιτές πατάτες που μόνο αυτοί έχουν βρει σε ποιο μαγειρίο τις έχουν τέλειες, με την πεζοπορία τους, με τους κατσικόδρομους που θα ανακαλύψουν. Οι εξερευνητές έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να κάνουν τις καλύτερες διακοπές του κόσμου. Θα σε καλέσουν να περάσεις το καλοκαίρι μαζί τους και βεβαίως θα πούν ότι πέρασαν υπέροχα, ενώ εσύ θα έχεις περάσει τις κακουχίες, τις πεζοπορίες, την ταλαιπώρια. Θα σας βάλουν σε δύσβατα μονοπάτια, σε ραχούλες, σε πλαγιές και άλλα τέτοια και αν επιβιώσετε, εμένα ελάτε πίσω το Σεπτέμβριο να μου τα πείτε.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

0: υπάρχει και ένας ακόμα τύπος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που θα πρέπει να αποφύγουμε. Αυτός είναι αρσενικός τύπος, είναι ο lover, όπως τον λένε. Δεν θα πάει διακοπές έτσι για πλάκα, θα πάει να γνωρίσει γυναίκες, όχι μία, όχι δύο, αλλά όσες περισσότερες μπορεί. Και αν νομίζετε ότι έχει φύγει από τη μόδα ο τύπος του καμακιού που θυμόμαστε τις ελληνικές ταινίες, όχι καθόλου. Θεωρεί ότι ο χειμώνας μπορεί να έχει περάσει, αλλά η διάρκεια του καλοκαιριού θα του δώσει όλα αυτά που του στέλνει ο χειμώνας. Θα την πέσει σε όλες τις γυναίκες του νησιού, όπου τέλος πάντων σταθεί και όπου βρεθεί και δει θηλυκό μόνο του σε παραλία, σε μπαράκι, σε καφετέρια, εκεί από δίπλα αυτός. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο lover είναι ο τύπος ο οποίος αποφεύγουμε, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
1: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
1: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
13: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
12: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
13: Καλέ, τι φωνάζει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
14: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
13: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
15: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
13: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
12: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
13: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφεται στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
0: Και πάμε σε έναν ακόμα τύπο που θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι και κυρίως στις διακοπές μας. Είναι ο επενδυτής. Ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος πάει σε ένα νησί, σε ένα μέρος και φαντάζεται ότι μπορεί να αγοράσει ένα ξενοδοχείο. Ότι μπορεί να χτίσει μόνος του πάνω σε μία πλαγιά για να οικονομήσει. Διαλέγει outsider τόπους για διακοπές και βέβαια στο μέλλον είναι αυτός που πιστεύει ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος γιατί θα επενδύσει πάνω στη γη αυτού του νησιού ή αυτού του καταπληκτικού μέρους που γνώρισε. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνει, απλώς θα σας ζαλίσει όλη την ημέρα στο να πηγαίνετε να βλέπετε τοπία, μέρη και να εξερευνείτε διάφορες δύσβατες περιοχές μόνο και μόνο γιατί αυτός ξέρει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει γιατί έχει με το μυαλό του. Ξέρει να κάνει επενδύσεις. Και αυτός είναι ένας τύπος που θα πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.
1: Τα καλοκαίρια μας στην Κέρκυρα. Ακόμη πιο απολαυστικά. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: υπάρχει και ο τύπος της παραλίας, ο τύπος ο βιβλιοφάγος. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν να σας πω την αλήθεια αυτοί οι τύποι που κάθονται με το βιβλίο στο χέρι στην παραλία. Δεν τους κατηγορώ και μου αρέσουν κιόλας, γιατί δεν έχει σημασία αν σκάει ο Τζίτζικας. Αυτοί με το βιβλίο εκεί στο χέρι διαβάζουν και τους προτιμώ από εκείνους που έχουν το κινητό. Γιατί τουλάχιστον ένα βιβλίο σε μια παραλία σε κάνει να αφήνεις λίγο τη φαντασία σου να λειτουργεί, να διαβάζεις, αλλά. Το πολύ, ρε παιδί μου, αυτό ότι δεν σηκώνουν κεφάλι από το βιβλίο, δεν κοιτάνε τίποτα γύρω τους, και αυτό σου δημιουργεί μια ενόχληση, αυτή η απόλυτη συγκέντρωση, λες και είναι στο δωμάτιό τους, ενώ δίπλα μπορεί να γίνεται χαμός και να μην γυρίζουν καν το μάτι τους να βλέπουν. Σου δημιουργεί μια περίεργη κατάσταση και αυτό. Ρε φίλε, γιατί ήρθες? Δεν καθόσουν να σε σπίτι σου μετά να διαβάσεις όλη τη βιβλιοθήκη? Γιατί ήρθες? Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Ένας άλλος τύπος που πρέπει να αποφεύγουμε στις διακοπές, και κυρίως είναι οι γυναίκες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, για να λέω και την αλήθεια, είναι το λαγωνικό των προσφορών, η καταναλώτρια, δηλαδή αυτή που θα πάει σε ένα νησί και θέλει να περάσει μπροστά από όλες τις μπουτίκ του νησιού, έχει πολύ όρεξη για shopping. Κάθε τσάντα, κάθε φόρεμα, κάθε παρεό, θα λέει το βρήκα στην τάδε περιοχή, το πήρα από το τάδε νησί, και το φοράει και θεωρεί πράξη αντίσταση στο εμπορικό κατεστημένο των μεγάλων πόλεων και πηγαίνει εκεί στα νησιά για να τροφοδοτήσει, υποτίθεται, την τοπική κοινωνία και να ψωνίσει μόνο από εκεί.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Μιλάμε για περίοδους τύπους που δεν πρέπει να πάρουμε στις διακοπές μας. Είναι αυτοί οι κανονίστρες των διακοπών, αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου αλλάξουν τελείως την διάθεση, να ξεκινήσεις τις διακοπές μαζί τους και να αποφασίσεις ότι κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος που τους πήρες μαζί σου. Πρόσφατα μιλούσα με μία φίλη μου στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε κάνει πέρσι διακοπές με μία συνάδελφό της, την οποία δεν ήξερε πολύ καλά, αλλά επειδή είχε ξεμείνει από παρέες και από φίλους εκείνη την περίοδο, όλοι ήταν κάπου αλλού, αποφάσισε να πάει μαζί τις διακοπές, γιατί και εκείνη ήταν μόνη της και μου είπε ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία των διακοπών που είχε ζήσει, γιατί δεν τη γνώριζε και πολύ καλά και δεν τέριαζαν σε τίποτα απολύτως. Για να μην σας βγουν λοιπόν οι διακοπές μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση, καλύτερα επιλέξτε τους ανθρώπους με τους οποίους ξέρετε ή έχετε ξαναπάει ή γνωρίζετε λίγο ως πολύ τα χούγια τους.
1: Μας ζητήσατε όλες τις επιτυχίες.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: Μιλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: διακοπές φίλες και φίλοι και τύποι ανθρώπων που δεν πρέπει με τίποτα να πάμε μαζί τους διακοπές είναι το σημερινό μας θέμα ή να περάσουμε μαζί τους το καλοκαίρι είναι το σημερινό μας θέμα. Είναι και αυτοί οι γκρινιάριδες των διακοπών, αυτοί οι γρουσούζιδες των διακοπών, αυτοί οι πολύ μίζεροι άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγο τσιγκούνιδες και στα συναισθήματα και στα λεφτά, αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα και όπου και να πάτε, ό,τι και να πληρώσετε, πάντα θα έχουν πρόβλημα γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ ακριβό, γιατί κάπου σας ξεγέλασαν, γιατί κάπου σας κορόιδεψαν, γιατί είναι τόσο αυτό, γιατί είναι τόσο το άλλο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρπαχτές το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά νησιά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνο και μόνο να βγάλουν. Η εσχροκέρδεια υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Κάντε μια έρευνα και αν πηγαίνετε και με αυτούς τους τύπους θα δεινοπαθήσετε, να ξέρετε.
1: Ράδιο Λευκίνη 105.

0: Είναι πια αργά.
1: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με μια εκπομπή που σήμερα την αφιερώσαμε κυρίως σε τύπους ανθρώπων που δεν πρέπει να περνάμε μαζί τους το καλοκαίρι, γιατί αποπνέουν μια μιζέρια, μια γκρίνια και μια κατάσταση που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Επιλέξτε έτσι μποέμ τύπους, ωραίους τύπους, χαλαρούς, με χιούμορ, με διάθεση να περάσουν όμορφα, με τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνετε διακοπές και να περνάτε τα καλοκαίρια σας, με αυτούς τους ανθρώπους που φέρουν και θετική ενέργεια γύρω τους και δεν συμβαίνει και τίποτα κακό, γιατί η μύγλα και η τσιγκουνιά και η γκρίνια δεν φέρνει και τα καλύτερα.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σου έχω νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Τελευταίος μήνας, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Πήγα και εγώ στον τελευταίο μήνα, τελευταία μέρα ήθελα να πω του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στέλνω παντού τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πρέπει να πω ότι εύχομαι σε όλους, καθώς μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, αυτό να φέρει σε όλους και ξεκούραση και ανάπαυλα και διακοπές να κάνετε και όπου και να πάτε να επιθυμήσετε περιοχές, ανθρώπους και να τις κάνετε τις διακοπές με ανθρώπους που θα περάσετε καλά. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής και πιστεύω να βοήθησα λίγο με αυτά που είπα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο, πρωτομηνιά, για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο του 2026. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ελένη Μπαρμπάκου, σου έχω νέα αύριο πάλι μαζί που θα είναι και Ιούλιος.
0: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλής Γεωργοπάλι.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914, ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948, τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956, η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957, εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966, εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972, εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Καραϊσκάκη, παραλία και βουτιά στις επιτυχίες. Ραδιο Ευκοιμή 105,5.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
5: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
7: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620 61012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes

0: κακό. Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Ντάβιντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Έως την Παρασκευή αναμένεται μία μεταγραφή και λογικά και η ανανέωση του Γιόβιτς στην πρωταθλήτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης, τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
5: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
10: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
12: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. σταθερή αξία.
0: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε

0: Ω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε

0: Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620-61-135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Το νούμερο 1 καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Σήμερα στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Μάργαρετ Μίτσελ. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 ή μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκιμασές.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
8: Μπουκιάκες Ιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
11: Λέτε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
12: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Άγιο Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
12: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: εδώ είμαστε, 30 του μήνα, να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Απ' το στόμα μου, το πήρατε, το πήρες, το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει λοιπόν.

0: Για πάμε γιορτές.
1: Γιορτές μου μπήκες λίγο απότομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Τόλι, στον Αποστόλη, στο Λάκη, Αποστολή, Αποστολίνα, Πολίνα, Μελίτων, Μελίτωνος, Μελίτος, Μελίτης. Σύναξη των Αγίων Αποστόλων, Αγίου Μελίτωνος, Μάρτυρος. Σαν σήμερα 30 Ιουνίου 350, ο Ρωμαίος Φεδεριστής Νεποτιανός της Κωνσταντίας Δυναστείας ήττατε και σκοτώνεται στη Ρώμη από το στρατό του Φεδεριστή Μαγνέτιου. Αχ, το 1520 οι Αζτέκοι νικούν στην. Τενοτσιτλάν τις δυνάμεις του Ισπανικού κατακτητή Ερνάν Κορτές. Εν τούτης ο Κορτές και αρκετοί άντρες του καταφέρουν να διαφύγουν και αργότερα να ανασυνταχθούν. 1908 έγκριξη μετεωρίτη στη Τουγκούσκα στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρα. Και 2002 η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στο τελικό τη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0. Γεννήσεις 30 Ιουνίου. 1801 Φέντερικ Μπαστιά, Γάλλος οικονομολόγος. 1942 Ρόμπερτ Μπάλαρτ, Αμερικανός ωκεανογράφος. Και 1985 Κόντι Ρόουνς, Αμερικάνος παλαιστής.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, μάλλον να σας πω πώς θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θες, Μερούλα, πριν κλείσουμε να πεις κάτι άλλο, όχι, ε?
1: Τίποτα άλλο.
0: Τα είπες όλα, τις γιορτές σου, τα σαν σήμερα, τα σαν χθες, σαν προχθές, σαν μεθαύριο, όλα.
1: Δεν παρατήρησες τίποτα. Έκανα και ένα σαρδάμ, αφού πες με το κινητό σου.
0: Καλά.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179

0: Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης, ο επαγγελματίας στην κοπή τζαμιών και κρυστάλλων. Επαγγελματικές εργασίες κοπής

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο, τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Left Kimi.
2: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος.
1: Δεύτερο. Και όλοι, πώς το λες έτσι αυτό, τι θα κάνουμε, serial, δεύτερο μέρος.
0: Serial, serial. Ξεκινάει τώρα,
1: προσπαθώ
0: να σε προλάβω. Προσπαθώ να σε προλάβω.
1: Έλα, κλακέτα.
0: Λοιπόν, πλακέτα.
1: Κλακέτα.
0: Κλακέτα, εντάξει. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Αυστρία. Ένας κυριούλης.
2: Αυστρία ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έκρυβε 90 έρπετα στη βαλίτσα του.
2: Έρπετα.
1: Έρπετα. Φίδια.
2: Φίδια.
1: Σκορπιοί. Γκέκο. Βρέθηκαν σε αυτή την υπέροχη βαλίτσα του 50χρονου Τσέχου που
2: εσύ
1: έθεσε.
2: Δεν ήσουν.
1: Όχι.
2: Με τα υπόλοιπα. Μεγάλο. Έρπετα.
1: Είμαι ένα φίδι μοναδικό.
2: Είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, που έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με πτήση από την Αιθιοπία. Έχει πάει για ψώνια.
2: Το φίδι.
1: Ο κύριος.
2: Α, ο κύριος πήγε για ψώνια. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Αυτά είχα να πω. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Έλα μεριμέρα.
1: Έλα μεριμέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ καλά και είμαι η Μέρη.
0: Δεν είσαι πολύ καλά, αλλά είσαι η Μέρη, το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε, εσύ το ξέρεις.
1: Όσο έχει ζέστη, δεν μπορώ.
0: Όσο έχει ζέστη. Λοιπόν, όσο έχει ζέστη, να σου διαβάσω εγώ μια είδηση, αφού δεν μπορείς. Στην Ιταλία λέει τέλος το δίπλωμα οδήγησης σε όποιον οδηγεί μεθυσμένος ή με το κινητό στο χέρι.
1: Καλά κάνουν.
0: Πιο αυστηρές λοιπόν ποινές, τι θα προβλέπετε για την προστασία των του ποδηλάτη και τα λοιπά. Ετοιμάζει τώρα αυτές τις μέρες αυστηρές ποινές για όποιον δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Πολύ καλά θα κάνουν και πρέπει να γίνουν και πιο αυστηρά, γιατί να σου πω κάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα η οδήγηση έχει γίνει, δεν ξέρω πώς, λες και είναι σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν σταματάμε στις διαβάσεις, δεν σεβόμαστε τα παιδιά με τη μάνα. Βλέπεις τώρα την ταλέπορη την άλλη 70 χρονών κατάκοπη να κρατάει τις σακούλες και να περάσει τον δρόμο. Όχι, τα μάξι θα περάσει. Σταματήνει δηλαδή να σταματήσεις να αφήσεις τον πεζό να περάσει.
0: Η είδη συνεχίζει και λέει ότι προτίθεται λέει, να εγκρίνει την υποχρεωτική αφαίρεση του διπλώματος για όποιον οδηγεί με το κινητό στο χέρι, στο αντίθετο ρεύμα ή από την επίρρεια διαφόρων ουσιών. Επίσης λέει ότι θα αφαιρείται το δίπλωμα από όποιον συναντάται να οδηγεί και σε κατάσταση μέθης. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και εδώ.
1: Είναι λίγο αυστηρά βέβαια πλέον τα πράγματα και εδώ, να μην λέμε τώρα τέτοια, αλλά όχι πολύ ακόμα.
0: Τόσο πολύ δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Μέγαμαρτ.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
9: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
10: Πού, πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
12: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
13: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
14: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
15: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
14: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
15: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
14: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
15: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
14: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
15: Εθνική Λευκήμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
14: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
16: Έλα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί οι μπανάνες έχουν αυτό το σχήμα που έχουν?
17: Οι μπανάνες?
16: Ναι.
17: Όχι.
16: Γιατί προσπαθούν να φτάσουν στον ήλιο και γι' αυτό αποκτούν σχήμα καμπύλης.
17: Αλήθεια?
16: Ναι.
17: Αυτό τώρα είναι διαπιστωμένο, είναι επιστημονικό?
16: Είναι στις άχρηστες πληροφορίες σήμερα.
17: Στις άχρηστες πληροφορίες. Γιατί στραβώνουν οι μπανάνες.
16: Ναι.
17: Και αυτό που λένε, αυτό λέει που χαϊδεύουν, λέει, αυτό να ισιώσουν τα αγκούρια, έχει καμία σχέση? Όχι, ε.
16: Ντροπή.

0: περί, έχω χάσει την μπάλα. Πού
1: τι
0: είμαστε?
1: Τι να πω εγώ τώρα. Πάω να πω πράγματα.
0: Πράγματα.
1: Θαύματα. Και βλέπω. Σκότωσε τη μητέρα του. Έφαγε το σκύλο του. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεντάχρονο. Παιδική πορνογραφία. Επιβάτης τα έκανε όνο κάτω και χτύπησε τον άλλον. Ρε παιδιά, τι είχε γίνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις σου ξημερώνει και με ποιον θα είσαι.
0: Εννοείται. Εννοείται Μέρη.
1: Ξεκινάς με έναν άνθρωπο και μετά. Άντε γεια.
0: Άντε γεια. Άντε γεια Μέρη.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού. Η δροσιά του καλοκαιριού.

0: Αυτά συμβαίνουν, Μέρη, γέροντα Μέρη, γερόντισα Μέρη.
1: Παιδιά, λοιπόν, πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι, λίγο αλλά... να το αλαφρύνουμε λίγο.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, να το αλαφρύνουμε, αλλά να μην γκρινιάξουμε. Να... Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να λέμε τα ισόψυχά μας. Δεν είμαστε φίλοι όλοι εδώ μέσα.
0: Τι είσαι? Τι είπες? Για σένα είπες?
1: Ναι, τι είπα.
0: Α, εντάξει, τίποτα. Εγώ έλεγα, είπα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Θες να το, να το αλαφρύνω?
1: Ναι, ναι, θα το αλαφρύνω εγώ μετά.
0: Απόνησος.
1: Α, πολύ ωραία η
0: απόνησος.
1: Πολύ ωραία.
0: Πού την ξέρεις την απόνησο εσύ?
1: Εγώ με ταξιδεμένο κορίτσι.
0: Ένας μικρός, λέει, παράδεισος με κρυστάλλινα νερά και με εξωτική ατμόσφαιρα. Για το αγκίστρι, λέει η φράση, τυρκουάζ νερά, εξωτική ατμόσφαιρα. Ξεχνάς ότι απέχει μια ώρα από την Αθήνα. Δεν είναι λεκτικές, λέει, υπερβολές. Είναι μια πραγματικότητα. Η απόνησος, ένα μικρό ιδιωτικό νησί, το οποίο ενώνεται με το μεγαλύτερο Αγκίστρι με μια μικρή γέφυρα. Το ξέρες?
1: Βεβαίως.
0: Από το μεγαλοχώρι και τη σκάλα απέχει 5 έως 8 χιλιόμετρα ανάλογα το σημείο κίνησης, το μέσο μεταφοράς και τη διαδρομή που θα επιλέξετε. Από τον οικισμό Λιμεναριά απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα ή περίπου 20 λεπτά περπάτημα.
1: Να σε πω κάτι, το καταπληκτικές φωτογραφίες. Είναι ένα, αυτή η απόνησος που λέει είναι εκπληκτικό. Είναι λες και βρίσκεσαι σε πισινό θάλασσα.
0: Σοβαρά, ε.
1: Απίστευτο. Βέβαια, όταν έχει κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, παντού όταν έχει πάρα πολύ
1: αλλά
0: κόσμο.
1: Αλλά το Αγκίστρι, εμένα μ' αρέσει και είναι μαγικό, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν θες αμάξι. Όπου και να μένεις, απλά πας με τα πόδια.
0: Πόπο, βλέπω κάτι φωτογραφίες, ρε Μεσημερούλα. Η Αλμυρή, η Λίμνη και το Εκκλησάκι. Πω, πω, μιλάμε, έχει απίστευτα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικά.
1: Απορώ που δεν το ξέρει.
0: Δεν το έχω επισκεφτεί και δεν είναι και καθόλου προβλημένο. Έχει φοβερά σημεία. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Είναι πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι οι φωτογραφίες θα δικούν.
0: Μάλιστα. Λευκή μη FM.

0: επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture,

0: Καλό, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
1: Καλέ, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
0: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
8: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
7: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.
9: Ράδιο Λευκύμη. Σε είχα κόψει πάλι.
10: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν θέλεις να με αφήσεις να εξέλιξω το ταλέντο μου.
9: Αλλά κάποιος πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει. Θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Δεν θα φύγει κανείς, δεν θα κάνει κανείς άλλος εκπομπή.
10: Λοιπόν, θα σου πω μετά τις γεννήσεις, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
9: Αξίζει.
10: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
9: Ναι.
10: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
9: ναι.
10: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
9: Ναι.
10: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Ου, καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι. Ήθελε να πει για το χαρά.
9: Μπράβο σου, μπράβο σου.
10: Μετά
9: άρχισε κατσάδα.
10: Μου λέει, ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο και το χρόνο που μιλάς τα όν.
9: Τι να πω, δεν.
10: Πραγματικές ιστορίες μέρης.
9: Ναι.

0: είναι η αγαπημένη σου μέρα?
1: Νομίζω ότι είναι η Παρασκευή. Και η Παρασκευή, όταν τελειώσει τη δουλειά, που λες, έχω μπροστά μου ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
0: Και φεύγεις σε λεπτό.
1: Ναι, ρε. Ναι, γιατί τώρα, άμα έχεις δουλέψει μέχρι τις 5-6-7 η ώρα, βέβαια θα φύγει. Αλλά το λες, είμαι άνετος, λες, όσο και κουρασμένος ή αυτό θέλει, και κάτι να κάνω, γουστάω, θα ξυπνήσω αύριο. Και ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει το Σαββατοκύριακο να ξυπνάω νωρίς.
0: Απαπα.
1: Δηλαδή δεν θέλω, μπορεί να ξυπνήσω, μη σου πω ότι μπορεί να ξυπνάω και λίγο νωρίτερα από ότι θα ξύπναγα την καθημερινή που έχω δουλειά.
0: Εμένα ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μέρα?
1: Ποια?
0: Η Πέμπτη.
1: Η Πέμπτη, γιατί?
0: Γιατί η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι ψεύτες.

0: Έλα, Μερουλά.
1: Λοιπόν, το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Ποιος?
1: Το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι
1: χρήσιμη.
0: Ναι. Αντιθέτως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανεβάζει το λογαριασμό. Ισχύει αυτό. Έτσι έχω ακούσει. Κάνα δύο γνωστούς δηλαδή. Το έχω διαβάσει. Καλά, να το ψάξω κιόλας. Μπορεί να το ψάξω και να το δω.
1: Εγώ ξέρω ότι το λογαριασμό μου τον ανεβάζει η βενζίνη.
0: Η βενζίνη, ναι. Στο σπίτι σου.
1: Όχι,
0: εγώ μιλάω ότι ανεβάζει το λογαριασμό του ρεύματος.
1: Ναι,
0: σίγουρα ο ηλιακός. Όχι ο ηλιακός. Σίγουρα το θερμοσύφων. Σίγουρα ο φούρνος. Αν έχεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Εννοείται, γιατί πρέπει να φορτίζεις.
0: Ναι, αυτό πρέπει να ανεβάζει λίγο.
1: Ναι,
0: τώρα, τι πράσινη ενέργεια είναι αυτή και πράσινα, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ
0: το ρεύμα
1: πάρουμε...
0: που φορτίζει εσύ το ωραίο σου αυτοκινητάκι που λες, παράγεται με κάποιον τρόπο. Δεν δημιουργεί. Πώς το λένε, δεν δημιουργεί ρήπους ο μηχανισμός ο οποίος. Άντε, αν είναι αιωλικό ή αν είναι. Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε άλλος τρόπος ρήπους για να δημιουργήσει το ρεύμα που εσύ βάζεις. Έχουν αυτές τις απορίες.
1: Ότι στις κατοικημένες πόλεις.
0: Ναι.

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Κατοικημένοι. Υπάρχουν και ακατοικητές.
0: Υπερκατοικημένες.
1: Α, υπερκατοικημένες, με συγχωρείς.
0: Στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή, στα κέντρα μας. Πες ότι παίρνουν όλοι ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να βάζεις το κολονάκι σου.
1: Το κολονάκι σου, ναι.
0: Πού θα παρκάρουν?
1: Στο κολονάκι πάνω, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Και αν φύγουν όλοι αυτοί μαζί και είναι ένα κολονάκι να φορτίσουν, πώς θα γίνει?
0: Α, στο του κολονακίου θα γίνει.

0: Λοιπόν, έλα Μερούλα. Σου όλο, ρουφά τη μύτη σου, φυσά.
1: Τι να κάνω,
0: τι θα γίνει, ρε φίλε.
1: Αν κανένα έχει κανένα ματζούνι.
0: Ναι.
1: Α, μου το πει, θα πάρω και αυτό.
0: Τι να σου πω, ρε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Ναι, γεια σα.
0: Τα λέμε αύριο, πρωτομηνιά.
1: Έτσι ήρθε. Ήρθε δυναμικά και μα περιμένει.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σα.

0: Α έως το Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
6: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης. Ο επαγγελματίας στην κοπή τζαμιών και κρυστάλλων. Επαγγελματικές ρεκόρ.

Χαμηλότερες τιμές. Μία ρης αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Ιταλία. Fruitland by Caterina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου.

0: Επίλεξε το νέο SR16 της Volts με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού, δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό, όχι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστης στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
7: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.

0: ξεκινάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
0: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
0: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
4: Καλέ, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
6: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914, ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948, τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956, η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957, εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966, εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972, εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
3: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-022290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
10: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακό φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988

0: στέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία Τεντών, Σιαπλαούρας.
0: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

0: Mac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ωρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
9: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
10: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
11: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: ζεσταίνεσαι. Οκ. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Άκου καλοκαίρι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μια έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρχους με συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του, επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Όταν μιλάμε για ποιότητα σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
5: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
5: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη.

0: Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς, καλλιτέχνες που αγαπάς.
2: Που αγαπάς.
1: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί.
3: Ράδιο Λευκύμη.

Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτό το γράμμα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Μποφίλου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο Κανονίου στις 9.30. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Προπόληση εισιτηρίων, ticketbox.gr, αλχημικά υλικά, Snow Good Beer Rock Bar. Νατάσα Μποφίλιου, στην Κέρκυρα. Την συναυλία ανοίγει η Κρίνθη Ζήρα. Ελεύθερο πάρκινγκ στο χώρο της συναυλίας. Χρήσος χορηγός, BYD, Κάρι Δημοκρατή.
2: Στο Geomark. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι. Που σε έχω.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
1: Και λέτε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Άγιο Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
10: Δοκίμασες?
9: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
10: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
9: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
10: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
9: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και Συγχώριο, σου λέω, και θα με θυμηθείς.
9: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
10: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
9: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
11: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα
7: ανασυγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture.

0: 35.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού, δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό, όχι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστης στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
5: Κώστα, θέλω κάτι.
6: Τι θέλεις, αργάνα μου?
5: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
6: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
5: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
6: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
7: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
8: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
9: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο και μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται Κατερίνα Αλιόλιου και Λογαριασμός, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση. Αυτή είναι.

Ήταν ο Ιορδάνης αγαπητός, εξάρτηση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061012 και email radiolevkini@papakigiahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Μοφίλου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο Κανονίου στις 9.30. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Προπόληση εισιτηρίων, ticketbox.gr, αλχημικά υλικά, Snow Good Beer Rock Bar. Νατάσα Μποφίλιου, στην Κέρκυρα. Την συναυλία ανοίγει η Κρίν Θυζήρα. Ελεύθερο πάρκινγκ στο χώρο της συναυλίας.
4: Πώς χάνω το μέτρημα.
5: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
6: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Αγή Θεόδωρη, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
10: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11 στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Θοδωρής Φέρης και Είπες, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για την Ελένη. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και έρχονται αμέσως τώρα ο Απόν με το Καντάδα για τον Βασίλη και αμέσως μετά Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω για τη Μαριάννα.

στα χέρια. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Γιώργου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η μέρα αστεροειδών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη Γαρμπή, εσένα μόνο σε remix για την Κωνσταντίνα.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
7: Καλέ, τι φωνάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11 στο Ράδιο Λευκύμη.

Δεύτερη ώρα βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Πεγκιζίνα και το Άμυνα για την Εύη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, αλλά αμέσως τώρα Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση για τον Σταύρο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
0: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11. Στο ράδιο Λευκίμη. 105,5.
9: Λευκίμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίμη. Ράδιο Λευκίμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Πέτρο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο της Δράμας. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο

πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχου στις κινήσεις κεφαλαίων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή τη Σοφίας. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Τραγούδια που ζηλοτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκή 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί τους.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Η Κέρκυρα ακούει Ραδιο Λευκύμη. Ακούστε, ακούστε αυτό.

Ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου και η ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

Πολλές ονείρα και άλλα πολλά. Και μην με αδειέ εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: 105,5 Ραδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ραδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκοίμη 105,5.

Η νύχτα αλλιώς με ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.